0: Μέρα και ήξερα. Okay. Medic 8000, service at Morrow Pound.
1: Yeah, there it is.